0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. 5η, 7 Μαΐου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης
3: και η Αναστασία Ράλη. Καλησπέρα και από εμένα.
2: Την 3η 12 Μαΐου η Ελλάδα θα πάρει μέρος στον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.
3: Φέτος η χώρα εκπροσωπείται από τον Ακύλα με το τραγούδι που τιτλοφορείται «Φέρτο» και θα μεταδώσουμε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρόγραμμά μας ο Έλληνας καλλιτέχνης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο που ειδικεύεται σε θέματα φορολογικού δικαίου, τον Θεόδωρο Σκουζό. Θέμα μας, η επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας για την αποφυγή διπλής φορολόγησης.
2: Επιπλέον, στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε και με τον διεθνολόγο ειδικό σε θέματα ασφάλειας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού, Τριαντάφυλλο Καρατράντο, για την έξαρση της βίας που παρατηρείται στις δυτικές κοινωνίες. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο γνωστό αριθμό για εσάς που είστε τακτικοί ακροατές, όσοι είστε καινούργοι, 0448-799-323, 0448-799-323. Δίχως όμως άλλη καθυστέρηση να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που έχει ετοιμάσει η Αναστασία, ποια άλλη είδηση ξεχωρίζεις?
3: Αλέξανδρε, εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών στη Δυτική Αττική και έχουν γίνει 7 συλλήψεις και έχουν εξιχνιαστεί 117 υποθέσεις απάτες.
2: Ένα ακόμη κύκλωμα, έτσι, είναι ένα το δεύτερο. Ακόμη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε περισσότερα στο δελτίο σου, να σας ακούσουμε πρώτα με τους τίτλους.
3: Η Τεχεράνη εξετάζει μια νέα ειρηνευτική πρόταση που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθελοντής του κόμματος One Nation ήρθε σε σύγκρουση με γερουσιαστή των φιλελευθέρων στην περιφέρεια Φέιρερ. 16 νεκροί μετά από σύγκρουση βιτιοφόρου καυσίμων και λεωφορείου στην Ινδονησία και... Προσχεδιασμένη εκτέλεση του 29χρονου στην Κρήτη, κατηγορίες για ανθρωποκτονία στον 54χρονο. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει γρήγορα, καθώς η Τεχεράνη εξετάζει μια νέα ειρηνευτική πρόταση που υποστηρίζεται από τη ΣΥΠΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, οι διαπραγματευτές βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το Ιράν δηλώνει ότι η πρόταση βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση, προειδοποιώντας παράλληλα την Ουάσιγκτον ότι δεν θα πετύχει με τον πόλεμο αυτό που δεν κατάφερε να πετύχει μέσω της διπλωματίας. Ο κ. Τραμπ δηλώνει ότι δεν θεωρεί τη σύγκρουση ως πόλεμο.
4: We apologize to him for what happened and we've assisted, said we'll make every assistance possible. If you want to undertake a police investigation that will encourage our volunteers who witnessed it to make their statements.
3: Το Πακιστάν συμβάλλει στη διαμεσολάβηση των συνομιλιών.
2: Μισό λεπτό να βάλουμε το σωστό ηχητικό τώρα.
4: We apologize to him for what happened and we've assisted.
2: Το οποίο προφανώς δεν θέλει να παίξει.
3: Και περνάμε στην επόμενη είδηση. Ο γερουσιαστής των φιλελευθέρων James Patterson επέκρινε έναν εθελοντή του κόμματος One Nation μετά από την παράθεση που είχαν οι δυο τους σε ένα εκλογικό τμήμα στην εκλογική περιφέρεια του Φέιρερ. Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον εθελοντή του One Nation να συγκρούεται με τον γερουσιαστή σχετικά με μια πινακίδα που επικρίνει τον υποψήφιο του One Nation πριν, σύμφωνα με ισχυρισμούς, αρπάξει το τηλέφωνο του κυρίου Patterson. Ο γερουσιαστής Patterson λέει ότι αποφάσισε να βιντεοσκοπήσει τη διαμάχη όταν ο εθελοντής φέρεται να έγινε επιθετικός. Μιλώντας στο Sky News, η ηγέτιδα του One Nation, Pauline Hanson, ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.
4: We apologize to him for what happened, and we've assisted, said we'll make every assistance possible. If you want to undertake a police investigation, that we'll encourage our volunteers who witness it to make their statements.
3: Τέσσερις γυναίκες και νέα παιδιά που συνδέονται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα στην Αυστραλία από στρατόπεδα κράτησης στη βορειοανατολική Συρία, με ορισμένες από τις γυναίκες να ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις κατά την άφιξή τους. Τουλάχιστον μία γυναίκα και ένα παιδί αναμένεται να προσγειωθούν στο Σίδνεϊ σήμερα το βράδυ, ενώ οι υπόλοιπες γυναίκες και τα παιδιά θα μεταφερθούν στη Μελβούρνη. Η Ομοσπονδική Αστυνομία της Αυστραλίας αναφέρει ότι ορισμένες από τις γυναίκες ενδέχεται να ληφθούν εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους, ενώ τα παιδιά αναμένεται να παρακολουθήσουν προγράμματα επανένταξης και αντιμετώπισης του εξτρεμισμού. Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής της επικράτειας της Αυστραλιανής πρωτεύουσας, David Pocock, δήλωσε στο Channel 9 ότι τα παιδιά δεν πρέπει να κατηγορούνται για αποφάσεις που έλαβαν ενήλικες.
5: I think the thing that we really have to distinguish here is between grown adults and children who have had no say in going overseas. And surely we want them back here in Australia where they can both face the full force of the law and also be de-radicalized.
3: Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση επιβατικού λεωφορείου με βιτιοφόρο καυσίμων στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας. Οι αρχές αναφέρουν ότι το δυστύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Trans Sumatra στην περιφέρεια North Musirawa της επαρχίας South Sumatra, όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουλάχιστον 20 άτομα συγκρούστηκε με βιτιοφόρο που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τέσσερις επιβάτες του λεωφορείου επέζησαν τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν σε κοντινό κέντρο υγείας. Τρεις από αυτούς έχουν υποστεί σοβαρά εγκάβματα, ενώ ένας φέρει ελαφρά τραύματα. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις κοντά στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή, που χωρίζει τις περιοχές υπό Ισραηλινό έλεγχο από το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του όταν πλήγμα έπληξε αυτοκίνητο στο Χαν Γιούνις, ενώ άλλα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας όταν χτυπήθηκε μια περιοχή όπου οικογένειες έστειναν σκηνές. Ένα πέμπτο άτομο πέθανε αργότερα σε άλλη επίθεση κοντά στην κίτρινη γραμμή στην πόλη της Γάζας. Στο μεταξύ, Παλαιστίνοι συγκεντρώθηκαν στις πόλεις της Γάζας ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους δύο ακτιβιστές που συνελήφθησαν σε σκάφος που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, αφού Ισραηλινό δικαστήριο παρέτρινε την κράτησή τους και απέρριψε την έφεση για την αποφυλάκησή τους. Η δικηγόρος τους, Χαντίλ Αμπού Σαλίχ, αναφέρει ότι το δικαστήριο απέρριψε την έφεση.
6: Today, the district court of Beersheba denied our appeal and basically accepted all of the arguments that the state or the police.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick κατέθεσε ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που διερευνά την υπόθεση του σεξουαλικού εγκληματία Jeffrey Epstein. Προσπάθησε να εξηγήσει στους νομοθέτες τις επαφές που είχε με το χρηματοδότη μετά την καταδίκη του Epstein το 2008 για προσέλκυση ανήλικη σε πορνεία. Ο Υπουργός είναι ο τελευταίος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί ανεπιτυχώς για περισσότερο από ένα χρόνο να περάσει το ζήτημα. Ο Ρεπουμπλικανός James Comer κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν απλώς να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Ωστόσο, ο Stephen Groves από το Associated Press λέει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
7: His story about his ties to Epstein has changed, especially as a lot of scrutiny has been applied to anyone who kept company with Epstein. Last year on a podcast, Lutnick said that he had decided to never be in the room again with Epstein after he was disturbed by a tour of Epstein's home.
3: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο Το ενδεχόμενο σύστασης μιας Εθνικής Επιτροπής για την πρώιμη εκπαίδευση και φροντίδα, ο Υπουργός Παιδείας Τζέισον Κλέρ δήλωσε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις πολιτείες και τις επικράτειες για το σχέδιο, το οποίο θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας όταν οι Υπουργοί Παιδείας συναντηθούν τον Ιούλιο. Η Επιτροπή ήταν μια σύσταση της Επιτροπής Παραγωγικότητας του 2024 και θα έχει ρόλο στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε προσιτή παιδική φροντίδα σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κ. Κλέρ δήλωσε ότι με περισσότερα παιδιά στην Αυστραλία να παρακολουθούν προγράμματα πρώιμης εκπαίδευσης από ποτέ, η προσιτή πρόσβαση είναι ζωτικής σημασίας.
8: We know that there are some places where there is oversupply and some where there is undersupply. There are some places where there might be 5 centers in one street that are half full and then there are other streets and other suburbs where parents can't find a place.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εκλογική Επιτροπή της Νέας Νότιας Ουαλίας επανεκκίνησε τις έρευνες για ένα σκάνδαλο που χρονολογείται πριν από μία δεκαετία εν μέσω καταγγελιών ότι ο Πρωθυπουργός Chris Minns εμπλέκεται σε παραβίαση της νομοθεσίας περί δωρεών. Η εφημερίδα Nine αναφέρει ότι η Επιτροπή εξετάζει εκ νέου την υποτιθέμενη εμπλοκή του Πρωθυπουργού σε σχέδιο χρήσης εικονικών δωρητών για την απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας απαγορευμένων δωρητών εν ώψη των εκλογών του 2015. Ο κ. Minns αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη εκ μέρους του ή του προσωπικού του.
9: Oh, look, I get many fundraisers, but what I can say undeniably and categorically is that I reject any assertions of wrongdoing by me or my staff.
3: Στην ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Οι τρεις χώρες έστειλαν μήνυμα συνεργασίας και σταθερότητας με έμφαση στην ασφάλεια, την ενέργεια και την οικονομική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων και διατήρησης της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική, η Ελλάς προχώρησε στην εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικών απατών και στη σύλληψη 7 ατόμων. Οι αρχές εντόπισαν κρυσφύγετα σε Ζεφύρι, Ανολιώσια και Μενίδη, από όπου οι δράστες φέρεται να εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους προσποιόμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 117 υποθέσεις απάτης, κυρίως στην Αττική. Το Ρασόκ έχει προκαλέσει υπόθεση της δολοφονίας 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου, με τις αρχές να εξετάζουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο 54χρονος δράστης είχε πρόθεση εκδίκησης από το 2023 μετά το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Στον 54χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και όπλο κατοχή, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος είχε στο παρελθόν επιτεθεί και απειλήσει το θύμα, το οποίο είχε καταγγείλει τις ενέργειές του στις αρχές. Η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται καθώς εξετάζεται το πλήρες ιστορικό των μεταξύ τους επεισοδίων. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε δικαστήριο στην 72χρονη ιδιοκτήτρια του παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εκβίασης και απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Κατά τη διάρκεια της δίκης, κοινωνικός λειτουργός περιέγραψε εικόνες ηλικιωμένων σε κατάσταση υποσυντισμού και αφυδάτωσης, επισημένοντας ότι ο χώρος δεν πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές φροντίδας. Η 72χρονη αρνήθηκε και τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως προσπαθούσε να βοηθήσει ανθρώπους που την είχαν ανάγκη. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, 1 δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά του ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, η Paris Saint-Germain βρέθηκε ξανά στο τελικό του Champions League μετά τη χθεσινή της ισοπαλία 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και το 5-4 του πρώτου αγώνα. Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια με 91-87 και στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου 77-72. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 9 με 22 βαθμούς, Μελβούρνη βροχοπτώσεις 10 με 16, Αδελαϊδα βροχοπτώσεις 11 με 19, Γούλογκονγκ ηλιοφάνεια 11 με 18 βαθμούς, Νιούκασλ ηλιοφάνεια 9 με 22, Πέρθ ηλιοφάνεια 11 με 24 βαθμούς, Χόμπαρτ βροχοπτώσεις 9 με 14, Καμπέρα συννεφιά 1 με 15 βαθμούς, Μπρίσμπεν μερική συννεφιά 12 με 23, Κέρν συννεφιά 23 με 27, Ντάρουιν ηλιοφάνεια 22 με 34 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα συννεφιά 16 με 24 και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 12 με 24. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα και πάλι και ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SPS. Ευθύς άμεσως θα μεταδώσουμε συνέντευξη με τον καλλιτέχνη Ακύλα, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο που ειδικεύεται σε θέματα φορολογικού δικαίου, Θεόδωρος Κουζό. Θέμα μας η επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Επιπλέον στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε και με τον διεθνολόγο ειδικό σε θέματα ασφάλειας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού Τριαντάφυλλο Καρατράντο για την έξαρση της βίας που παρατηρείται στις δυτικές κοινωνίες. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448-799-323, 0448-799-323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε το μήνυμα σας στον αέρα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Ο Ακύλας Μυτιλινέος, επαγγελματικά γνωστός ως Ακύλας, είναι ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι με τίτλο «Φέρτο». Μαζί του μίλησε ο Πάνος Αποστόλου.
1: Ο Ακύλας από μικρός ήταν παθιασμένος με τη μουσική, σπούδασε στο μουσικό σχολείο Σερών, εργάστηκε στην εστίαση και βεβαίως ως τραγουδιστής. Προτού εγκατασταθεί στην Αθήνα. Εκεί άρχισε να κάνει βίντεο με διασκευασμένα τραγούδια. Τα δημοσίευε στο TikTok, στα οποία συνοδεύει τον εαυτό του με το γιουκαλίλι. Στα μέσα Φεβρουαρίου κέρδισε το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που φέτος διεξάγεται στην Βιέννη της Αυστρίας. Μιλήσαμε μαζί του σε ένα διάλειμμα από τις πρόβες στην Αυστριακή πρωτεύουσα και είπαμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, Ακύλα, σε ευχαριστώ πολύ που βρήκες λίγο χρόνο από τις πρόβες σου για να μιλήσεις στο ελληνικό πρόγραμμα της Αυστραλίας.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για τον χρόνο και είναι πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά που μιλάω την Αυστραλία που έχει, όπως μου είπες, 500,000 Έλληνες.
1: Είπες πρόσφατα και στην εμφάνισή σου στο Λονδίνο, αλλά το είδαμε και σε άλλες συνεντεύξεις σου, πως πριν από λίγους μήνες έπαιζες μουσική σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους, τώρα είσαι στη Βιέννη, στα σαλόνια της Eurovision, μίλησες για πάθος και σκληρή δουλειά. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά για να ανέβει κάποιος, για να αναδειχθεί ένα ταλέντο, Ακύλα?
2: Το πιο σημαντικό είναι η πίστη στον εαυτό μας, είναι αυτό που μας δίνει δύναμη να κάνουμε τα πάντα, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να αλλάξουμε τη ζωή μας 180 μοίρες. Και είναι ακριβώς αυτό που έκανα και εγώ, γιατί παρόλο που πέρασα από αρκετές δυσκολίες, από πολλές κλειστές πόρτες, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που μου λέγανε ότι δεν θα σε βγάλει κάπου αυτό, ότι καλύτερα να βρεις μια δουλειά να ασχοληθείς και να μην χάνεις τον χρόνο σου. Εγώ παρόλα αυτά συνέχισα να πιστεύω στο όραμά μου και στον εαυτό μου και φυσικά δεν αρκεί μόνο η πίστη, θέλει και πολύ σκληρή δουλειά για να εξελιχθείς και να φτάσεις εκεί που θες. Και εγώ δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω και να με εξελίσσω, τη φωνή μου, τον τρόπο γραφής μου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ τη χώρα μου στη Eurovision και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που εκπροσωπώ την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες. Πραγματικά μου προκαλεί μεγάλη συγκίνηση το ότι δεν ήταν απευθείας ανάθεση από τη ραδιοφωνική τηλεόραση της ΕΡΤ, αλλά με ψήφισε το ελληνικό κοινό. Mm-hmm. Και πραγματικά στόχος μου είναι να τους κάνω περήφανους και να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορώ. Αλλά πραγματικά το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από το κομμάτι αυτό είναι σε όλα τα παιδιά που νομίζουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν επειδή μπορεί να μην έχουν τα χρήματα ή τις γνωριμίες ή τους έχουν πει ότι δεν είναι αρκετοί ή αρκετά καλοί, το ότι το μόνο που χρειάζεται είναι πίστη στον εαυτό μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις εντελώς τη ζωή σου.
1: Το δίκτυο φίλων της Eurovision εδώ στην Αυστραλία ψήφισε το Φέρτο, το τρίτο καλύτερο τραγούδι μετά τα τραγούδια της Φινλανδίας και της Δανίας. Στη Μελβούρνη επέλεξαν το τραγούδι σου ως το καλύτερο τραγούδι και πιο πιθανό να κερδίσει τον διαγωνισμό. Τι νιώθεις που το Φέρτο ακούγεται 16.000 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που είσαι τώρα αυτή τη στιγμή, Ακύλα?
2: Είναι απίστευτο, είναι ανατριχιαστικό βασικά. Για μένα προσωπικά αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ενώ εγώ χρόνια προσπαθώ να κάνω τη μουσική μου και να βγω κάπως μπροστά. Οπότε σκέψου πόσο συγκινητικό και απίστευτο είναι για μένα που τρεις μήνες πριν έπαιζα στον δρόμο μουσική και αυτή τη στιγμή ακούει τόσος πολλής κόσμος το Φέρτο και έχει συνδεθεί με την όλη ιστορία. Και στα pre-parties, ας πούμε, που πήγαμε και στο Βουκουρέστι και Λονδίνο και Άμστερνταμ, ο κόσμος κάτω φώναζε το Φέρτο και τραγουδούσε στα ελληνικά. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, το ότι ο κόσμος έχει ξεκινήσει να μαθαίνει, ας πούμε, ελληνικά και να μιλάνε ελληνικά μέσω του τραγουδιού μας φέτος. Και για μένα ήταν πολύ σημαντικό να βάλω ελληνικό στίχο στο κομμάτι αυτό.
1: Υπάρχει κάτι για το οποίο ανησυχείς που το κοινό της Eurovision δεν έχει καταλάβει για το τραγούδι ή για εσένα? Είναι κάτι που θέλεις να το εξηγήσεις περισσότερο?
2: Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το κομμάτι αυτό είναι ένα απλά χαρούμενο τραγουδιστό χοροπηδιχτούλι, ας πούμε, κομμάτι, χωρίς κανένα νόημα. Αλλά στην πραγματικότητα το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και αυτή την ανάγκη που έχουμε εμείς οι άνθρωποι να παίρνουμε όλο και περισσότερα πράγματα, ενώ έχουμε ήδη πράγματα, έχουμε ήδη την τουλάπα μας, ας πούμε, γεμάτη, αλλά θέλουμε την καινούργια ζακέτα που θα βγει. Και όλο αυτό μπορεί να προέρχεται από λόγο είτε έλλειψης είτε αποθυμένων που μπορεί να είχαμε από παιδιά, γιατί το κομμάτι αυτό συνδέεται με την προσωπική μου ιστορία, γιατί είμαι εγώ μεγάλος σε ένα σπίτι με αρκετές οικονομικές δυσκολίες και είναι ένα κομμάτι που εκφράζει τη γενιά μου, γιατί ανήκω σε μια γενιά που μεγάλωσε μέσα στην οικονομική κρίση. Οπότε περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε νιώθοντας ότι κάτι λείπει. Και περισσότεροι στην Ελλάδα δεν είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε ας πούμε τρέλες που αρκετοί μπορεί να λέγανε ότι ζούσαν επί Πασόκ, ας πούμε, ή καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Οπότε
1: βεβαίως
2: εκφράζει μια γενιά ανθρώπων και παιδιών που έχουν όνειρα αλλά φοβούνται να τολμήσουν επειδή πιστεύουν ότι δεν θα τους βγάλει πουθενά όλο αυτό, είτε επειδή δεν έχουν χρήματα, είτε επειδή δεν έχουν το μέσο, είτε το οτιδήποτε. Και το κομμάτι αυτό είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εγώ είμαι το παράδειγμα αυτό ακριβώς, ότι μπορείς πραγματικά να κάνεις τα πάντα αν πραγματικά το πιστέψεις. Και είναι και αφιερωμένο στη μητέρα μου, η οποία ήταν πραγματικά ένας ήρωας, ήταν εκεί πάντα για μας και παρά τις δυσκολίες προσπαθούσε πάντα να παρέχει και σε μένα και στην αδερφή μου ό,τι μπορούσε, να μας στείλει σε όποια σχολική εκδρομή γινόταν για να μην μείνουμε με το παράπονο. Δηλαδή η γυναίκα ήταν πραγματικά ηρωίδα. Και εντάξει, όταν είσαι παιδί και όταν είσαι μικρός δεν καταλαβαίνεις τις θυσίες που κάνει ένας γονιός, το ότι θα στερηθεί πράγματα για να πας εσύ κάπου και να κάνεις εσύ κάτι. Ας σαν παιδί τα θεωρήσω όλα αυτά δεδομένα, που στην πραγματικότητα δεν είναι. Είχα την ανάγκη αυτή μέσα στο κομμάτι να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Έτσι αυτό το κομμάτι είναι αφιερωμένο και σε όλους αυτούς τους γονείς που προσπαθούν να παρέχουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τα παιδιά τους.
1: Γιατί πιστεύεις ότι χρειαζόμαστε έναν θεσμό τραγουδιού σαν και αυτό της Eurovision? Το χρειαζόμαστε σήμερα, είναι επίκαιρος θεσμός?
2: Σίγουρα είναι ένας θεσμός που αρχικά σε φέρνει κοντά από την τηλεόρασή σου και από το σαλόνι σου τις κουλτούρες σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή ξαφνικά ένα βράδυ Σαββάτου στον τελικό βλέπεις Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστραλία. Δηλαδή είναι τόσο ωραίο που είναι ένα πολυπολιτισμικό σόου και πραγματικά φέρνει κοντά λαούς. Δηλαδή για μένα το πιο μαγικό που κάνει η Eurovision είναι ακριβώς αυτό, το ότι θα βρεθώ, ας πούμε, στα pre-parties με την συμμετοχή της Μολδαβίας, με τη συμμετοχή της Σουηδίας, με τόσα παιδιά από διαφορετικές χώρες και ενώ νιώθεις ότι είμαστε, ας πούμε, τόσο διαφορετικοί που ζούμε τόσο μακριά, ας πούμε, ο ένας από τον άλλον, στην πραγματικότητα έχουμε κάτι κοινό, είμαστε όλοι άνθρωποι. Και αυτό είναι το πιο όμορφο, δηλαδή, που μου έχει δημιουργήσει εμένα αυτό το πράγμα και πραγματικά ελπίζω και θέλω και μετά το διαγωνισμό να νιώθω ότι έχω σπίτι σε κάθε μία από αυτές τις χώρες να μείνουν και φυσικά όλοι αυτοί έχουν σπίτι στην Ελλάδα να μείνουν, εννοείται.
1: Θέλω να μας δώσεις το δικό σου μήνυμα για τον ελληνισμό της Αυστραλίας. Γιατί να ψηφίσουν το τραγούδι σου, Ακύλα?
2: αρχικά να ψηφίσουν το τραγούδι γιατί πρέπει να γυρίσει ο ελληνισμός της Αυστραλίας το καλοκαίρι του 2027 στην Αθήνα, να το ζήσουμε, να παρτάρουμε και να φύγουμε στα πανέμορφα νησιά μας. Και γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι έχει κάτι ξεχωριστό. Πιστεύω ότι όντως οι Έλληνες είμαστε μια γροθιά παντού, είμαστε παντού και είναι πολύ όμορφο το ότι υπάρχει αυτή η λυγή και πάντα στηρίζουμε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα μας στηρίξουν και το ελπίζω κιόλας.
1: Και νομίζω έχεις ανακοινώσει και την πρώτη σου συναυλία, νομίζω είναι στις 30 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έτσι?
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και 22 Μαΐου βγαίνει και το πρώτο μου επίσημο άλμπουμ με το Φέρτο και με άλλα πολύ ωραία κομμάτια μέσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και τα λέμε και από κοντά κάποια στιγμή.
2: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστώ.
1: Ήταν μια συνομιλία μας με τον ερμηνευτή Ακύλα Μυτιλινέο, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο λαμβάνει μέρος ο Ακύλας, θα ξεκινήσει στις 5 τα ξημερώματα της 13ης Μαΐου. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει επίσης την ίδια ώρα, ξημερώματα της 15ης Μαΐου, ώρα πάντα Ανατολικής Αυστραλίας, και ο μεγάλος τελικός θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου. Μπορείτε να το δείτε ζωντανά μέσα από το SBS και το SBS On Demand.
0: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου που μίλησε με τον Ακύλα Μυτιλινέο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision. Το τραγούδι του Ακύλα θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Και όπως ακούσατε και από τον Πάνο Αποστόλου, η τηλεόραση βέβαια της SBS μεταδίδει και τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό. Στον πρώτο ημιτελικό λοιπόν συμμετέχει η Ελλάδα, στο δεύτερο ημιτελικό συμμετέχει η Κύπρος. Και βέβαια μπορείτε να παρακολουθήσετε και τους ημιτελικούς και τον τελικό σε μαγνητοσκόπηση. Τον πρώτο ημιτελικό με την Ελλάδα είναι σε μαγνητοσκόπηση στις 7.30 το βράδυ την 5η 14 Μαΐου και την Παρασκευή 15 Μαΐου είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή 17 Μαΐου 7.30 το βράδυ. Αλλά τώρα η ώρα έφτασε 4.30. Δίνουμε και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ράλη για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
3: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Η Τεχεράνη εξετάζει μια νέα ειρηνευτική πρόταση που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθελοντής του κόμματος One Nation ήρθε σε σύγκρουση με γερουσιαστή των φιλελευθέρων στην περιφέρεια Φέιρερ. 16 νεκροί μετά από σύγκρουση βιτιοφόρου καυσίμων και λεωφορείου στην Ινδονησία. Και προσχεδιασμένη εκτέλεση του 21χρονου στην Κρήτη, κατηγορίες για ανθρωποκτονία στον 54χρονο Αλέξανδρε.
0: Σε ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους. Θα σας ακούσουμε με το σύντομο δελτίο στις 5. Πάμε σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού. Να επανέλθουμε να ακούσουμε το τραγούδι του Ακύλα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision. Και βέβαια μετά να συνδεθούμε με την πόλη της Βρισβάνης. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα και πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι του Ακύλα. Πριν από λίγο ακούσαμε τη συνέντευξη του Ακύλα στον Πάνο Αποστόλου. Ο Ακύλας λοιπόν εκπροσωπεί την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision και τώρα ακούμε και το τραγούδι του Ακύλα. Φέρτο.

ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κι νιγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ αντίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριξάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Ακύλας Φέρτο και σύμφωνα με τις διάφορες στοιχηματικές εταιρείες και γενικότερα με όσους ασχολούνται με την Eurovision είναι ένα από τα φαβορί.

0: Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει ο συνεργάτης μας στη Βρισβάνη, Λεωνίδας Ναούμης. Λεωνίδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα Αλέξανδρο και στους ακροατές σήμερα από τη Βρισβάνη.
0: Λοιπόν, σου άρεσε το φερτό?
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάμε με ομογενειακές ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα, η Επιτροπή του Ελληνικού Ραδιοφωνικού Προγράμματος του Πολυεθνικού Σταθμού της πόλης μας διοργανώνει ένα ειδικό έρανο για ενίσχυση του ελληνικού κοινοτικού γυροκομείου Αγίου Νικολάου της πόλης μας. Ο ραδιοέρανος αυτός έχει ξεκινήσει από τα προγράμματα του σταθμού από την 1η του Μαΐου και σήμερα το βράδυ τελειώνει. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο λοιπόν 0414 234 478. Ο κριτικός τώρα σύλλογος της πολιτείας μας διοργανώνει και φέτος μεγάλη χοροεσπερίδα για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης και προσκαλεί όλους τον ερχόμενο Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 6.30 στο Mansfield Tavern που βρίσκεται στο 181 Wekel Road, Mansfield. Στη μουσική θα είναι ο Μανώλης Κονταράς σε λύρα και τραγούδι και πλήστη ορχήστρα για μια ευχάριστη βραδιά. Για περισσότερες πληροφορίες και για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 0421 639-921.
0: Μάλιστα, λοιπόν, το μελλοντικό Ολυμπιακό Στάδιο της Βρισβάνης πήρε το πράσινο φως από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος και επομένως θα μπορέσουν τώρα να ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής.
1: Ακριβώς. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος δήλωσε ότι η κατασκευή του Ολυμπιακού Στάδιου της Βρισβάνης στη Βικτόρια Πάρκ δεν αποτελεί ελεγχόμενη ενέργεια. Ο Ντέιβι Χίτσλιφ από την ομάδα Save Victoria Park που ονομάζεται δήλωσε ότι η απόφαση του περιβαλλοντικού τμήματος δεν αποτέλεσε έκπληξη. Η πρόταση για ένα στάδιο 63.000 θέσεων στο Victoria Park της Βρισβάνης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2032 εγκρίθηκε από την Ομοσπονδιακή Περιβαλλοντική Υπηρεσία. Σε απόφαση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, το τμήμα δήλωσε ότι η πρόταση για την κατασκευή και λειτουργία του σταδίου της Βρισβάνης στο Βρισκτόρια Πάρκ και του Εθνικού Κέντρου

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Και να κινηθεί νομικά. Ο προ-παρασκευαστικές, οι προ-παρασκευαστικές εργασίες, μάλιστα τώρα, για την κατασκευή του σταδίου των 63.000 θέσεων, θα ξεκινήσουν μόλις η περιοχή αυτή μεταβιβαστεί στην ανεξάρτητη αρχή υποδομών και συντονισμού αγώνων την 1η του Ιουνίου. Άδειο έχει προγραμματιστεί τώρα να κοστίσει περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί μέρος του σχεδίου υποδομών ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 στην πολιτεία μας.
3: Στην πόλη της Βριζάνης, μάλιστα. Και με αυτά, Λεωνίδα, να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκριση, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
2: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από τη Βριζβάνη.
3: Ήταν ο συνεργάτης μας στη Βριζβάνη, Λεωνίδας Ναούμης.
4: Η οικονομική αναφορά της εβδομάδας.
5: Η εβδομαδία αναλυτική σας ενημέρωση από τον χώρο της οικονομίας.
4: Με νέα από την Αυστραλία, την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
5: Κάθε Πέμπτη στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
3: Να περάσουμε τώρα στην οικονομική αναφορά της εβδομάδας. Κατατέθηκε στην Πολιτιακή Βουλή της Βικτόριας την περασμένη Τρίτη ο προϋπολογισμός της πολιτείας για το οικονομικό έτος 2026-27. Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει λειτουργικό πλεόνασμα ύψους 727 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρέχον οικονομικό έτος για πρώτη φορά τα τελευταία 7 χρόνια. Περισσότερα ακούμε από την Τίνα Γερολίμου.
6: Πλεόνασμα παρουσίασε φέτος ο προϋπολογισμός της Βικτόριας με το ποσό να φτάνει το 1 δισεκατομμύριο το επόμενο οικονομικό έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε την περασμένη Τρίτη στη Βουλή της Πολιτείας, η Υπουργός Οικονομίας της Βικτόριας, Jacqueline Symes. Ωστόσο, το χρέος της πολιτείας συνεχίζει να βρίσκεται στα ύψη και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 199 δισεκατομμύρια σε περίπου μια δεκαετία. Ας επικεντρωθούμε όμως στα πιο θετικά στοιχεία για τους κατοίκους της Βικτόριας, έχοντας υπόψη ότι το 2026 είναι έτος εκλογών για την πολιτεία. Ποιοι είναι οι κερδισμένοι? Οι χρήστες δημόσιας συγκοινωνίας, οι οδηγοί, οι οικογένειες και οι κάτοικοι των δυτικών προαστίων της Μελβούρνης. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Οι κάτοχοι οχημάτων θα λάβουν 20% επιστροφή στα τέλη κυκλοφορίας που έχουν πληρώσει στο τρέχον οικονομικό έτος. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιστροφή από την 1η Ιουνίου. Επίσης, οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι δωρεάν έως τις 31 Μαΐου, ενώ το εισιτήριο από την 1η Ιουνίου μειώνεται κατά 50% έως το τέλος του έτους. Τα μέτρα αυτά θα κοστίσουν 432 εκατομμύρια δολάρια. Και τα δύο αυτά μέτρα βέβαια είχαν ανακοινωθεί πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού. Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση της Βικτόριας επενδύει 73,6 εκατομμύρια δολάρια για κατασκευή 25 τρένων τύπου Extrapolis 2.0, καθώς και περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια για νέες υπηρεσίες λεωφορείων και επέκταση άλλων. Επίσης, 76 εκατομμύρια για την αναβάθμιση του δικτύου των τραμ. Επίσης, υπάρχουν προβλέψεις και για την βελτίωση των δρόμων της πολιτείας. Ωστόσο, φαίνεται να καθυστερεί η κατασκευή της γραμμής τρένου με προορισμό το αεροδρόμιο της Μελβούρνης, κάτι που βρίσκεται στις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εξάλλου, ο κεντρικός σταθμός στο Sunshine, στα δυτικά προάστια της Μελβούρνης, που η κυβέρνηση της πολιτείας είπε ότι είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την εν λόγω γραμμή, δεν θα είναι έτοιμος έως το 2030.

0: τι προβλέπετε για τις οικογένειες. Ο προϋπολογισμός προβλέπει 16 εκατομμύρια δολάρια για την επέκταση ενός προγράμματος που προσφέρει δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις και γυαλιά σε παιδιά που τα χρειάζονται. Επίσης 15 εκατομμύρια δολάρια για δωρεάν είσοδο σε ζωολογικούς κήπους για παιδιά κάτω των 16 ετών τα Σαββατοκύριακα και κατά τη διάρκεια των διακοπών, καθώς και 11 εκατομμύρια δολάρια για 55.000 επιπλέον κουπόνια του προγράμματος Get Active Kids που βοηθούν στην κάλυψη του κόστους αθλητικού εξοπλισμού. Μιλώντας για τον προϋπολογισμό στο ABC, η Υπουργός Οικονομίας της Βικτόριας, Jacqueline Symes, είπε μεταξύ άλλων.
1: The Victorian economy is around $700 billion a year. The government spends a budget of about $115 billion a year, but new spending this year is lower, significantly lower than last year's. This is a responsible budget focused on the priorities of Victorians: cost of living, health, education, in ensuring that we are keeping our promise to the community about a surplus, a responsible budget, and focusing on the priorities of Victorians.
0: Η Βικτοριανή κυβέρνηση θα δαπανίσει 19 δισεκατομμύρια δολάρια στον τομέα της εκπαίδευσης στο οικονομικό έτος 2026-27, μεταξύ τους και 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια για νέες επενδύσεις και 441 εκατομμύρια για την κατασκευή και αναβάθμιση σχολείων. Ανακοινώθηκαν ακόμη κονδύλια για 27 νέα νηπιαγωγεία και 5 κρατικά κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης σε κοινότητες όπου η ζήτηση για παιδικούς σταθμούς υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης κονδύλιο ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 5 χρόνια για το πρόγραμμα Thriving Kids, ένα πρόγραμμα αντικατάστασης για δικαιούχους του NDIS με αυτισμό που θα απομακρυνθούν από το εθνικό σύστημα. Για τα δυτικά προάστια της Μελβούρνης τώρα. Η κυβέρνηση των εργατικών έχει δεχθεί επικρίσεις ότι τα δυτικά προάστια της Μελβούρνης έχουν μείνει πίσω τα τελευταία 12 χρόνια παρά τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού τους. Με το 2026 να είναι χρονιά εκλογών, ο φετινός προϋπολογισμός περιλαμβάνει νέα μέτρα για την ανάπτυξη των υποδομών στα δυτικά της Μελβούρνης. Ανάμεσα στις βασικές δεσμεύσεις είναι οι αναβαθμίσεις στις σιδηροδρομικές γραμμές Melton και Windham Vale, καθώς και κονδύλιο 249 εκατομμυρίων δολαρίων για υπηρεσίες μητρότητας στα δυτικά προάστια. Επιπλέον, διατίθενται 95 εκατομμύρια δολάρια για την έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου τμήματος επιγόντων στο νοσοκομείο Mercy που βρίσκεται στο προάστιο του Werribee, 2 εκατομμύρια για το νέο νοσοκομείο του Melton και 7 εκατομμύρια δολάρια για περισσότερες αστυνομικές διώξεις στα δικαστήρια στην περιοχή του Windham.
2: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου στην οικονομική αναφορά της εβδομάδας, αλλά την Ντίνα θα την ακούσουμε και ευθύς αμέσως, δεν την αποδεσμεύουμε, με τις τηλεοπτικές προτάσεις, τι μπορούμε δηλαδή να παρακολουθήσουμε απόψε, τι μας προτείνει να παρακολουθήσουμε απόψε από τα πολλά και διαφορετικά κανάλια της τηλεόρασης SBS.
0: Για απόψε σας προτείνουμε στο κανάλι SBS στις 7.30 την εκπομπή με τίτλο Rick Stein's Australia. Ο διάσημος και δημοφιλής Βρετανός σεφ Rick Stein βρίσκεται στην Αυστραλία και επισκέπτεται την κεντρική ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, εστιατόρια του Σίδνεϊ και άλλους χώρους σημαντικούς για την παραγωγή τροφίμων και συζητά την επιρροή της υπαίθρου και των δραστηριοτήτων της στις διατροφικές συνήθειες του κόσμου. Στο κανάλι World Movie στις 9.30 προβάλλεται η ταινία με τίτλο Danny Collins. Στην υπόθεση του έργου, ένας γυραιός rock star της δεκαετίας του 70, που υποδύεται ο Al Pacino, αλλάζει τον τρόπο ζωής του όταν ανακαλύπτει ένα γράμμα του John Lennon που παρέμεινε αδιάθετο για 40 χρόνια. Εμπνευσμένος να κάνει μια καινούργια αρχή, προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τον γιο του, με τον οποίο έχει διακόψει σχέσεις για πολλά χρόνια. Και τέλος στο κανάλι NITV στις 9.25 προβάλλεται η ταινία με τίτλο Mad Max Beyond the Thunderdome. Στους ελληνικούς κινηματογράφους εμφανίστηκε με τον τίτλο Mad Max 3 Απόδραση από το Βασίλειο του Κεραυνού. Πρόκειται για μια ταινία δράσης και επιστημονικής φαντασίας του 1985 με πρωταγωνιστή τον Mel Gibson που υποδύεται τον Max. Στην ταινία αυτή ο Μαξ περιπλανιέται στην μετααποκαλυπτική Αυστραλία, εμπλέκεται σε μια πόλη που κυβερνάται από την Entity και γίνεται μονομάχος στο Thunderdome. Στον ρόλο της Entity, η Tina Turner. Καλή σας τηλεθέαση!
2: Ευχαριστούμε την Τίνα Γερολίμου και για αυτές τις τηλεοπτικές προτάσεις. Για να διαβάσουμε όμως και ένα μήνυμα που μας έχει έρθει. Καλησπέρα στους αγαπητούς μας ραδιοεκφωνητές. Είμαστε στην παρέα σας από το πολύ παγωμένο Πίκτον, Πελαγία. Κυρία Πελαγία, πράγματι μας έπιασε η παγωνιά ξαφνικά και απότομα και ας ελπίσουμε ότι αυτός δεν είναι κακός ιονός για το τι θα επακολουθήσει το φετινό χειμώνα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε κυρία Πελαγία για το μήνυμά σας. Στείλτε μας και εσείς το μήνυμά σας, θα χαρούμε να το διαβάσουμε στον αέρα. 0448-799-323. Πάμε τώρα στα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα του σταθμού για αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής και επανερχόμαστε με τι άλλο ελληνικό κινηματογράφο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
3: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια σκηνή από την ταινία με τίτλο «Νύχτα γάμου», ταινία του 1967 σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη, σενάριο Γιάννης Δαλιανίδης και Παναγιώτης Παπαδούκας. Απολαμβάνουμε Κώστα Βουτσά και Μπέτη Αρβανίτη.
1: Πώς πάτε.
2: Πώς να πάμε. Διαζύγιο. Εσείς πώς πάτε.
1: Εγώ πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά. Να την πάρω τηλέφωνο να την πω όσα έγινε. Θα λυπηθεί καημένη, αλλά τι να γίνει. Έχει και ζάχαρο της ανέβει, είναι και 70 και της προάλλης. Για. Θα έχουμε πάλι γιατρούς. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθει. Να τα πει στο δύο τον Νικόλα. Θεός ο Νικόλας είναι το καρδάσι της. Για. Η μάνα μου έχει ένα καρδάσι. Παντρεύτηκε τη θεία την Ελένη, αλλά χωρίσανε. Τα καρδάσια του πατέρα μου όλα παντρευτήκανε, κανένα δεν χώρισε. Εμένα με φαίνεται πως πήρα από το σωρί της μάνας μου. Και με το έλεγε για εκείνη, δεν με αρέσει αυτή η Τζέρι. Για την Πέμπτη μετά έλεγε. Αλλά ύστερα είδε πως στεναχωρήθηκα και με λέει, κομμάτια να γίνει. Και έγινε. Και ωραίο γάμο κάναμε, βέβαια. 3-200 δώσαμε στην εκκλησία. Ανάψαν όλοι πολύ έλεγε. Ωραία. Πήραμε και μπομπονιέρες ακριβές, 60 δραχμές με τη ζήταγη. Αλλά εγώ τον έκανα παζάρια και τον έκοψε 2 δραχμές. Τι χαϊβάνι είμαι. Με αυτές τις μπομπονιέρες, άμα θες τρατάρεις γλυκό, άμα θες κάνεις τα σάκια για τα τσιγάρα, με έδωκε και φουντούκι για σήμερα το βράδυ. Με λέει πάρε να φας πολλά, να μην γίνουμε ρεζίλι. Για να κάνουμε μαμά της λεγόνα και είναι ρεζίλι. Αλλά τώρα ούτε φουντούκι αγόρα ξαναφάω ούτε τίποτα. Εσείς φάγατε φουντούκι, για. Με φαίνεται πολλά είπα. Μάλλον τα λέω, μάλλον τα ακούω.
0: Επειδή δεν έχετε την εικόνα, είχε ήδη κλείσει την πόρτα η Μπέτη Αρβανίτη σε αυτόν τον μονόλογο του Κώστα Βουτσά. Πάντως αυτό για τα φουντούκια δεν το ξέρα. Λοιπόν, ήταν επομένως μια σκηνή από την ταινία με τίτλο «Νύχτα γάμου», σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη, σενάριο Γιάννης Δαλιανίδης και Παναγιώτης Παπαδούκας, Κώστας Βουτσάς, Μπέτη Αρβανίτη. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Σβήσε τη φλόγα. Δούκισα.

Αυτός ήταν λοιπόν, αυτή ήταν μάλλον, με όμικρον γιώτα αυτή, η Δούκισσα στην πρώτη φωνή, δεύτερη φωνή ο Μανώλης Χιώτης και βέβαια ο Μανώλης Χιώτης στο εξαιρετικό μπουζούκι. Κάπου εδώ φίλες και φίλοι συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Θεόδωρο Σκουζό για την επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε και με τον διεθνολόγο, ειδικό σε θέματα ασφάλειας, Τριαντάφυλλο Καρατράντο, για την έξαρση της βίας που παρατηρείται στις δυτικές κοινωνίες εσχάτως. Σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων η Αναστασία Ράλη. Κύριε Κώστα, Μπαρμπακώστα, τα έχω τα μηνύματα, απλώς θα τα διαβάσουμε στη δεύτερη ώρα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και μείνετε επομένως μαζί μας έως τις 6.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Ah, bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: No, I can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα 53 λεπτά. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα συνομιλούμε με τον Θεόδωρο Σκουζό, δικηγόρο με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο, για την επικείμενη συμφωνία Ελλάδας-Αυστραλίας για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο ειδικό σε θέματα ασφάλειας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού Τριαντάφυλλο Καρατράντο για την έξαρση της βίας που παρατηρείται στις δυτικές κοινωνίες. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6, αλλά πριν από αυτά για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα. Μισό λεπτό, ο κύριος Κώστας, καλησπέρα SPS, καλησπέρα κύριε Λογοθέτη, με το τραγούδι «Φέρτο» που άκουσα, κατάλαβα πόσο πολύ έχω μείνει πίσω από την εξέλιξη των πραγμάτων γύρω μου, δεν είσαι ο μόνος, αλλάζει ο κόσμος και εγώ δεν έχω αγοράσει ούτε κομπιούτερ ακόμα. Δεν πειράζει, δεν είναι αναγκαστικό, μόνο τηλέφωνο up to date και ξέρετε να το χρησιμοποιείτε. Και αυτό δεν το κατέχω καλά. Εγώ νομίζω ότι μια χαρά τα πάτε. Όσο αποχωρώ, χαρά στους νέους που έχουν γερά πόδια και χορεύουν το TikTok, TikTok. Ο Μπαρμπακώστας, το ενοχλητικός δεν το αποδέχομαι, να είστε καλά. Και λέτε, του εύχομαι του συμπατριώτης μας να κερδίσει τον διαγωνισμό. Βεβαίως, του το ευχόμαστε, μου φαίνεται, όλοι. Πάμε όμως σε αυτό που σας έχουμε προαναγγείλει. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας έχουμε πει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον αγαπητό δικηγόρο και ειδικό σε θέματα φορολογικού δικαίου, Θόδωρο Σκουζό. Θόδωρε, καλημέρα σε εσένα και ευχαριστούμε για μία ακόμη αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσεις στο πρόγραμμα μας.
5: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές από την Ανοιξιάτικη Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε για άλλη μια φορά.
4: Τη δική μας χαρά και τιμή. Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε για αυτή τη συμφωνία. Καταρχάς, όμως, θέλω να επισημάνω κάποια πράγματα, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν μπερδευτεί και θέλω να είναι ξεκάθαρα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, της Ελλάδας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ομογενειακή Εφημερίδα Νέος Κόσμος, ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση Ελλάδας-Αυστραλίας για την σύναψη φορολογικής συμφωνίας, φορολογικής σύμβασης, ας πούμε. Και βέβαια η συμφωνία αυτή είναι συγκεκριμένα για την αποφυγή διπλής φορολόγησης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η συμφωνία αυτή δεν είναι σε ισχύ, καθώς δεν έχει υπογραφεί καν, βέβαια, γιατί θα ερχόταν εδώ πέρα για να πέσουν οι υπογραφές. Τέλος πάντων, αναβλήθηκε αυτή η επίσκεψη, είπε ο πάντως ότι θα έρθει. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ακόμα κι αν είχε υπογραφεί, πρέπει να κυρωθεί από τα κοινοβούλια των δύο κρατών. Επομένως, δεν υπάρχει και κάποιο συγκεκριμένο νομοθέτημα για το τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία. Πάντως, εμείς σε καλέσαμε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για το τι μπορεί να προβλεφθεί, έτσι, όχι εντελώς θεωρητικά, βάσει μάλιστα και της αντίστοιχης συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, εξήγησέ μας εσύ και με βάση όλα αυτά που προείπα, τι ακριβώς γίνεται με μια τέτοια συμφωνία.
5: Πράγματι, Αλέξανδρε, από τα δημοσιεύματα βλέπουμε ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή και την επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Προφανώς ο Πρωθυπουργός, για να το ανακοίνωσε, έχουν

0: προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό οι διαβουλεύσεις.
1: Ναι.
0: Επομένως, δεν ανησυχούμε ότι δεν θα γίνει αυτό. Ίσα-ίσα θεωρούμε ότι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού είναι μια επιβεβαίωση ότι είμαστε κοντά στο να έχουμε επιτέλους αυτή την πολυαναμενόμενη συμφωνία.
1: Ναι, γιατί εδώ και χρόνια το λέμε και μάλιστα από το 22 έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, έτσι, να υπενθυμίσουμε.
0: Είναι ίσως και πολύ πιο πριν να έχουν ξεκινήσει.
1: Καλά, πολύ πιο πριν αυτές... το συζητούσαν, απλώς ξέρω και βάσει ενός δελτίου τύπου που είχα δει τότε του προξενείου του ελληνικού στο Σίδνεϊ, ότι επισήμως το 22 ξεκίνησαν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων αυτές οι διαπραγματεύσεις.
0: Δεδομένου του αριθμού των Ελλήνων που είναι μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας, που είναι μεγαλύτερη κοινότητα τη διασποράς, είναι απορίας άξεων το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αυτό. Όταν η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνίες τέτοιες με πάνω από 50 χώρες πολύ μικρότερης οικονομικής σημασίας σε σχέση με την Αυστραλία. Οι συμβάσεις αυτές, όπως πολύ καλά ανέφερες, αφορούν την αποφυγή διπλής φορολογίας. Να κάνω μια πολύ γρήγορη εισαγωγή για τους ακροατές που ενδεχομένως να μην είναι εξοικειωμένοι. Κάθε χώρα έχει δικαίωμα φορολόγησης επί των κατοίκων της. Είναι μια κρατική εξουσία. Όταν υπάρχουν πηγές εισοδημάτων σε διαφορετικές χώρες, επειδή η εξουσία σχετίζεται και με την πηγή του εισοδήματος, όχι μόνο με την φορολογική κατοικία, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια χώρα μπορεί να φορολογήσει ένα εισόδημα επειδή βρίσκεται, για παράδειγμα, η πηγή του στο έδαφος της, και ο λήπτης του εισοδήματος αυτού, επειδή είναι κάτοικος άλλης χώρας, να φορολογείται και στη δεύτερη χώρα όπου κατοικεί. Αυτή είναι μια απλή εξήγηση της διπλής φορολογίας.
1: Ναι. Για παράδειγμα, να το πούμε με ένα παράδειγμα. Διότι η Αυστραλία λέει σε φορολογεί για το παγκόσμιο εισόδημα που αποκτάς, έτσι, ενώ η Ελλάδα σε φορολογεί για τα αποκτηθέντα εισοδήματα εντός της επικράτειας, εντός της χώρας, αλλά σε φορολογεί εφόσον βρίσκεσαι και στο εξωτερικό. Λοιπόν, τώρα...
0: Όχι μόνο, επιτέψτε μου μια διόρθωση. Το παγκόσμιο εισόδημα το φορολογούν οι περισσότερες χώρες για τους κατοίκους τους.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν έρχεται μια χώρα να φορολογήσει και ένα εισόδημα λόγω του ότι είναι από πηγή δικιά της, τότε έχουμε ένα παράδειγμα διπλής φορολογίας.
1: Ναι. Λοιπόν, επομένως, ας πούμε τώρα, ένας ομογενής εδώ πέρα έχει κάποιο ακίνητο, το οποίο ακίνητο του αποφέρει εισόδημα, του αποφέρει κάποια ενίκεια. Λοιπόν, αυτά, για αυτά τα χρήματα θα φορολογηθεί και στην Ελλάδα, αλλά, εφόσον βέβαια τα έχει δηλωμένα, γιατί είναι και αυτό, θα φορολογηθεί και εδώ πέρα, στην Αυστραλία, έτσι.
0: Ωραία, σε μια τέτοια περίπτωση η σύμβαση θα έχει δύο περιπτώσεις επίλυσης αυτού του προβλήματος. Η μία περίπτωση είναι να γίνει αυτό που λέμε allocation του εισοδήματος σε μία από τις δύο χώρες. Να πει για παράδειγμα ότι όταν είναι εισόδημα από ακίνητο θα φορολογείται μόνο στη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η μία περίπτωση αποφυγής.
1: Ναι.
0: Η άλλη περίπτωση αποφυγής, αν εξακολουθεί η δεύτερη χώρα να πει θέλω και εγώ να φορολογήσω, τότε η σύμβαση σε αυτή την περίπτωση προβλέπει το συμψηφισμό της φορολογικής υποχρέωσης, δηλαδή να υπάρχει το foreign tax credit και να πει η Αυστραλία ότι ωραία, θα σε φορολογήσω εδώ λόγω του εισοδήματος που έχεις στην Ελλάδα, αλλά θα σου συμψηφίσω το φόρο που πλήρωσες στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να έχει μια χώρα να φορολογεί με 20%, η άλλη με 30%, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
1: 30%.
0: Δεν θα είναι 50%.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αυτή είναι η περίπτωση όπου αναγνωρίζεται το foreign tax credit.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο παράδειγμα είναι η σύνταξη, έτσι, η σύνταξη.
0: Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Ναι.
1: Γιατί η σύνταξη, δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα και μετά έρχεται και φορολογείται και εδώ πέρα βέβαια, φυσικά, έτσι.
0: Με τον ίδιο τρόπο προβλέπουν τα συμβατικά κείμενα, ανάλογα με το αν η πηγή της σύνταξης, αν ο καταβάλλον της σύνταξης είναι κρατικός φορέας ή ιδιωτικός φορέας, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση. Πάντως οδηγείται με τον ίδιο τρόπο η σύμβαση σε είτε allocation, μια, δηλαδή ορισμό ποια από τις δύο χώρες έχει δικαίωμα φορολόγησης για τη συγκεκριμένη πηγή.
1: Οπότε ή... η άλλη χώρα παρετείται. Ή...
0: Οπότε η άλλη χώρα δεν φορολογεί ή ναι. προβλέπει τον, την αναγνώριση της επίστωσης του φόρου αλλοδαπής που λέμε, δηλαδή το να μην φορολογηθεί ξανά
1: ναι.
0: Και το maximum να είναι ο ανώτερος των δύο συντελεστών τελικά.
1: Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω, εντωμεταξύ ξέρουμε στη σύμβαση που έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
0: Η Αμερική είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Ναι,
0: διότι
1: καλά.
0: Στην Αμερική δεν έχουμε φορολόγηση λόγω μόνο των φορολογικών κατοίκων, αλλά έχουμε και φορολόγηση των υπηκών της
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: το παγκόσμιο εισόδημα. Οπότε
1: ναι.
0: έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι διαφορετικές οι προβλέψεις, ανάλογα με την πρέπει να γίνουμε πολύ συγκεκριμένοι εδώ.
1: Ναι, οπότε να δούμε τώρα γιατί, ναι, καλά το λες, άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο η Αυστραλία, άλλα φορολογικά συστήματα, επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Τώρα, εδώ όμως αρχίζουμε και μπερδευόμαστε λιγάκι και με το θέμα της φορολογικής κατοικίας και υπάρχουν ναι. ορισμένα ερωτήματα επ' αυτού. Αν θέλεις να ξεκινήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή, κατά πόσο χρειάζεται να μεταφέρει κάποιος ο οποίος έχει την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, έτσι, είναι κάτοικος εδώ της Αυστραλίας, να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία.
0: Μιλάμε για την δήλωση μεταφοράς, διότι η κατοικία είναι κάτι το πραγματικό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τη διαδικασία του να το δηλώσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές και να επισημοποιηθεί στα επίσημα στοιχεία ναι. της φορολογικής αρχής της Ελλάδας ότι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης δεν είναι κάτοικος Αθηνών, είναι κάτοικος Σίδνη.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: και
0: είναι,
1: δεν ανήκει, ξέρω εγώ, στην εφορία Καλυθέας και ανήκει στην εφορία κατοίκων εξωτερικού. Σωστά, αυτό είναι. Ναι.
0: Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί όποιος οποιοδήποτε μείνει στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος να φαίνεται ότι είναι κάτοικος της Ελλάδας. Δεν είναι το τέλος του κόσμου με την έννοια ότι ακόμα και αν έρθει η Ελλάδα να επιβάλλει φόρο σαν να επρόκειτο για κάτοικο Ελλάδας σε αυτό το φυσικό πρόσωπο, υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί ότι είναι κάτοικος Αυστραλίας και να γλιτώσει, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό που μπορεί να είναι πολύ πιο πολύπλοκο ή να οδηγήσει ακόμα και στη δικαστική διαμάχη με τη φορολογική αρχή, ενώ όταν είναι επισημοποιημένο ότι ο λογοθέτης είναι κάτοικος Αυστραλίας, τότε δεν θα ξεκινήσει καν η διαδικασία επιβολής κάποιου φόρου και είναι πιο προφανές ότι δεν φορολογείται για εισοδήματα τα οποία δεν βρίσκονται εντός της Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν εν ολίγης πρέπει να το κάνουν όλοι αυτό και εκτός του ότι θα γλιτώσουν την περιπέτεια του να προσπαθήσει η φορολογική αρχή της Ελλάδος να τους φορολογήσει θα έχουν και τη δυνατότητα να υπαχθούν σε ορισμένα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται για επαναπατρισμό
1: ναι.
0: όταν αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
1: Ναι, θα μιλήσουμε και για αυτά. Λοιπόν, επομένως, το ακόλουθο ερώτημα είναι τι συνεπάγεται η μη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα επιβολής διπλής φορολογίας. Φαντάζομαι πως ναι, έτσι.
0: Απολύτως, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί πέρα φορολογείσαι διπλά γιατί ούτε για τους μεν υπάρχει ως κάτι διαφορετικό, κάτοικος άλλης χώρας, ούτε για τους δε. Τώρα, εάν δεν μεταφέρει κάποιος την φορολογική του κατοικία, μπορεί ωστόσο να πραγματοποιήσει αγορά κινητής ή ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα?
0: Ναι, φυσικά και μπορεί να αγοράσει. Απλά όταν σε βλέπει ως κάτοικο Ελλάδας η ελληνική φορολογική αρχή και κάνεις μια μεγάλη δαπάνη αγοράς ας πούμε ενός ακινήτου και δεν έχεις δηλώσει τις πηγές των εισοδημάτων σου για να δικαιολογήσει την απόκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου, μπορεί να σου κάνει έλεγχο και να πει πού είναι τα εισοδήματά σου τα περσινά και θα έπρεπε εκεί να εξηγήσεις ότι ξέρεις, δεν είμαι κάτοικος Ελλάδος, είμαι κάτοικος Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Και να ξεκινήσεις αυτό το κουβάρι ανάποδα, να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ενώ αν πας να το κάνεις αυτό όταν φεύγεις και δηλώσεις ότι είμαι κάτοικος Αυστραλίας, τότε έρχεσαι, αγοράζεις το ακίνητο, είσαι κάτοικος εξωτερικού, δεν ερωτάσαι για τα εισοδήματα, δεν έχεις υποδενέσεις δηλαδή για την αγορά του ακίνητου.
1: Δεν πρέπει δηλαδή να προσκομίσεις φορολογικές δηλώσεις Αυστραλίας με λίγα λόγια, έτσι.
0: Αυτό όσον αφορά το τραπεζικό σκέλος του proof of funds που λέμε, δηλαδή το anti-money laundering και την δικαιολόγηση του πλούτου, αυτό θα υπάρξει σε επίπεδο τράπεζας.
1: Ναι.
0: Αλλά σε επίπεδο φορολογικής αρχής, όχι. Όταν είσαι κάτοικος εξωτερικού, δεν έχεις υποχρέωση να δηλώνεις το παγκόσμιο εισόδημά σου.
1: Ναι.
0: Αρκεί να αποδείξεις ότι προέρχεται από εκεί και ότι δεν είναι ελληνικής πηγής, έτσι.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, τι απαντάς σε αυτό που έχω ακούσει που λένε κάποιοι. Γιατί να δηλώσω ότι είμαι κάτοικος εξωτερικού, αφού κατά αυτόν τον τρόπο μπορώ να παραμένω αόρατος, δεν έχω τίποτα εισοδήματα στην Ελλάδα, μπορώ να παραμένω αόρατος και για τους μεν και για τους δε.
0: Και για τους μεν και για τους δε.
1: Ναι. Γιατί μετά μπλέκεις μετά με την Αυστραλία.
0: Πώς είναι, θα είσαι και αόρατος και για τους Αυστραλούς.
1: Όχι, αόρατος δηλαδή σε περίπτωση που κάτι αποκτήσεις από την Ελλάδα και λοιπά, θα πρέπει να δηλωθεί και στην Αυστραλία, να σε φορολογήσουν. Κατάλαβες, αυτό, με αυτή την έννοια.
0: Δεν το γλιτώνεις αυτό. Κάποια στιγμή, ειδικά όταν πρόκειται για κίνητο, δεν είναι καθόλου εύκολο να αποκριθεί ότι υπάρχει ένα προσιακό στοιχείο. Και αυτός ο κλειός όλο είναι και στενεύει. Δηλαδή, οι αμοιβές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των χωρών όλο ένα και αυξάνονται όσον αφορά τα στοιχεία, τα φορολογικά, τα τραπεζικά. Όλο και πιο δύσκολο γίνεται αυτό.
1: Καλά, ήδη υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας για ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικής ενημέρωσης, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Πάντως είναι εδώ και καιρό που είχε τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία από κυβέρνηση Τσίπρα. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
0: Ναι, είναι σε επίπεδο ΩΣΑ αυτή η συμφωνία. Είναι η συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ναι. Είναι πάρα πολλές οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Και έχουν κλείσει πολλά παράθυρα για προδιαφυγή.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, έχω, γιατί μιας και σε έχουμε τώρα στη γραμμή, με ρωτάει μία Κροάτρια, η κυρία Πελαγία. Κύριε Λογοθέτη, μπορείτε να ρωτήσετε το δικηγόρο αν πουλήσει κάποιος ένα ακίνητο, πώς μπορεί να φέρει, δηλαδή να το πουλήσει στην Ελλάδα, πώς μπορεί να φέρει τα λεφτά εδώ, στην Αυστραλία.
0: Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει για τα φυσικά πρόσωπα φορολογία για το κέρδος, για την υπεραξία δηλαδή, από την πώληση ενός ακινήτου. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εκεί. Άρα δηλαδή έχω ένα διαμέρισμα το οποίο το κληρονόμησα από τη γιαγιά μου. Ή αγόρασα πριν 5 χρόνια ένα διαμέρισμα και το πουλάω και η διαφορά είναι μου αποφέρει κάποιο κέρδος μεταξύ αγοράς και πώλησης. Δεν υπάρχει φορολογία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για αυτό το κέρδος. Άρα δεν έχει κανένα λόγο. Καταρχάς δεν μπορείς να μην το δείξεις αυτό στην ελληνική φορολογική αρχή. Το βλέπω από 100 μεριές ότι υπήρχε αυτή η συναλλαγή. Είναι δημόσια.
1: Πάντως δεν φορολογείσαι. Δεν φορολογείσαι για το κέρδος.
0: Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν φορολογείσαι.
1: Ναι. Τώρα πώς μπορείς να τα φέρεις στην Αυστραλία είναι το ερώτημα.
0: Δεν τα παίζει κάπως αλλιώς.
1: Ναι,
0: θα δηλώσεις στην Αυστραλία θα δηλώσεις ότι έκανα αυτή την πώληση. Από εκεί πέρα το πώς θα το φορολογήσει η Αυστραλία λόγω του ότι δεν υπάρχει, όπως είπαμε, η σύμβαση αποφυγής και λόγω του ότι η Αυστραλία φορολογεί το παγκόσμιο εισόδημα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως
1: ναι.
0: Ανάλογα με το περιεχόμενο της συμφωνίας που θα ψηφιστεί, ενδέχεται αυτή η πώληση να είναι με μηδενικό φόρο και στις δύο χώρες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πώς θα το δείτε στην Αυστραλία. Ίσως θα το δείτε από αντίστοιχες συμβάσεις που έχει η Αυστραλία με άλλες χώρες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Πελαγία, επομένως, αν μπορείτε να περιμένετε για να πουλήσετε, περιμένετε μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία για να μην πληρώσετε φόρο εδώ στην Αυστραλία, έτσι, γιατί είπαμε αν τα φέρετε εδώ τα χρήματα θα πρέπει να τα δηλώσετε ότι είναι από πώληση ακινήτου. Στην Ελλάδα μας είπε ο Θόδωρος ο Σκουζός δεν πληρώνεται, αλλά εδώ θα πληρώσετε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε αυτά τα κίνητρα που έλεγες, για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός τους, μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες για 7 έτη και μάλιστα είδα τώρα ότι προσθέθηκε και αν πάνε να δουλέψουν στο δημόσιο.
0: Σωστά.
1: Ναι. Εφόσον δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα προηγούμενα 5 έως 6 έτη. Εδώ σε θέλω.
0: 5 από τα 6, όχι έως 6.
1: Α, 5 από τα 6. 5 από ναι. τα 6.
0: Σου δίνει ένα χρόνο χάριτος. Σου χαρίζει ένα χρόνο. Δηλαδή...
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Και όταν λέμε δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, δηλαδή ανήκαν σε αυτό που λέμε εδώ οι κατοίκων εξωτερικού. Σωστά. Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν το τέτοιο το κίνητρο που μας έλεγες πριν. Θες να μας δώσεις περισσότερα και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα κίνητρα, για τους όσους θέλουν να παλινοστήσουν, να επαναπατριστούν.
0: Ναι, να κάνω μια διευκρίνηση μόνο. Αφορά αυτούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού τα προηγούμενα 5 από τα 6 χρόνια. Mm-hmm. Ωστόσο, αν δεν έχει κάνει κάποιος τη διαδικασία μεταφοράς της κατοικίας του και φαίνεται ακόμα ότι υπάγεται στη ΔΟΗ Γαλατσίου, για παράδειγμα,
1: yeah.
0: Υπάρχει τρόπος κατά την υποβολή να προσκομίσεις τα στοιχεία ότι είσαι κάτοικος εξωτερικού και να ενταχθείς και στο κίνητο. Δηλαδή σώζεται με λόγια, αυτή η διαδικασία.
1: Okay.
0: Ωστόσο, το να το σώσεις κατά την υποβολή της αίτησης δημιουργεί τον κίνδυνο να λείπει κάποιο έγγραφο, να μην πιστεί η φορολογική αρχή. Επομένως, είναι πολύ καλύτερο να έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά προτού χρειαστεί να κάνεις αίτηση για υπαγωγή σε ένα από τα κίνητρα.
1: Ναι.
0: Το κίνητρο που ανέφερες πολύ σωστά έκανε σύνοψη πολύ ορθά είναι το λεγόμενο 5Γ του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, αφορά τον επαναπατρισμό ή τη μετακόμιση, δεν αφορά μόνο ομογενείς, ναι. Αφορά και ξένους που απλώς έρχονται στην Ελλάδα να δουλέψουν.
1: Α, οκ, okay, ναι,
0: και
1: για κάποιον Αυστραλό τώρα, ναι, okay, ναι.
0: Ναι, για από οπουδήποτε να είναι,
1: ναι.
0: Απλά σίγουρα είχαν στο μυαλό τους οι νομοθέτες και τον επαναπατρισμό των νέων ταλέντων που έφυγαν,
1: ναι,
0: κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά έχουν έρθει και πάρα πολλοί ξένοι, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οπότε το κίνητο το ένα είναι αυτό για την εργασία, για την έκπτωση του εισοδήματος από την εργασία.
1: Mm-hmm.
0: Το έκπτωση του φόρου εισοδήματος από την εργασία. Τα άλλα δύο κίνητρα που υπάρχουν, που πάλι προϋποθέτουν να είσαι κάτοικος εξωτερικού για τα προηγούμενα χρόνια, είναι το λεγόμενο 5Β που αφορά εισοδήματα από συντάξεις, μάλλον για την ακρίβεια αφορά συνταξιούχους για όλα τα εισοδήματά τους, το οποίο προβλέπει ότι για όλα τα εισοδήματα αλλοδαπής πηγής, δηλαδή πηγής εκτός Ελλάδος, θα επιβάλλεται συντελεστής 7% για 15 χρόνια.
1: Άλιστα.
0: Δηλαδή είσαι συνταξιούχος, έχεις το στάτους του συνταξιούχου, θες να έρθεις στην Ελλάδα και δεν ήσουν κάτοικος προηγουμένως. Αν έρθεις και ενταχθείς σε αυτό το κίνητο 5Β, θα φορολογήσει με 7% για οποιοδήποτε εισόδημα αλλοδαπής πηγής.
1: Δηλαδή τη σύνταξη, τη σύνταξη που θα παίρνεις από Αυστραλία, με λίγα λόγια, θα φορολογήσει 7% για αυτή τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay. Ναι.
0: Και υπάρχει και το κίνητρο, το 5Α, όπως ονομάζεται, από το αντίστοιχο άρθρο του νόμου, το οποίο αφορά πολίτες πολύ μεγαλύτερου οικονομικού προφίλ, το οποίο προβλέπει flat tax, δηλαδή fixed ποσό φόρου 100.000 ευρώ ετησίως, για όλο το παγκόσμιο εισόδημα. Εκεί από αυτό που ωφελούνται πολίτες που έχουν μεγάλα κεφαλαία κέρδη ή εισοδήματα αλλοδαπής πηγής, και σε πολλές περιπτώσεις το όφελος που κομίζουν είναι τη τάξη των εκατομμυρίων. Δεν μιλάμε δηλαδή για διαφορές.
1: Φαντάζομαι,
0: Αυτό
1: φαντάζομαι.
0: Προϋποθέτει και την πραγματοποίηση μιας επένδυσης εκτός από το ετήσιο ποσό του φορού 100.000. Είναι μια επένδυση μίνιμουμ 500.000 ευρώ που μπορεί να γίνει σε ακίνητο, σε επιχείρηση, σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.
1: Είναι αυτό που λέγανε το Golden Visa αυτό,
0: Όχι, δεν είναι το Golden Visa.
1: Α, δεν είναι το Golden
0: Συνδυάζεται
1: Visa.
0: Με το συνδυάζεται με Golden Visa.
1: Αχα, ναι.
0: Αλλά δυστυχώς μπορώ να πω ότι σε αυτό το θέμα δεν ήταν πολύ καλή η νομοθέτηση, με την έννοια ότι δεν έχουν παντρευτεί ακριβώς τα καθεστώτα του Golden Visa με αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν επενδύσεις που μπορούν να ταιριάξουν και στην Golden Visa και στο καθεστώς αυτό που ανέφερα.
1: Ναι. Λοιπόν, μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος, δεν ξέρω αν έχεις κι άλλα να πεις, αλλά φαντάζομαι ότι ως μία πρώτη βάση, γιατί επαναλαμβάνω, ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία. Ναι, μεν φαίνεται ότι έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν ούτε πέσει οι υπογραφές, ούτε έχει γίνει η κύρωσή τους από τα κοινοβούλια. Επομένως, μόλις θα τα έχουμε όλα αυτά, θα σε ξαναενοχλήσω για να τα ξανασυζητήσουμε και εκεί να εξηγήσουμε όλες τις λεπτομέρειες πλέον.
0: Με μεγάλη χαρά. Αυτό που μπορώ να πω για σαν επίλογο είναι ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα στις συναλλαγές μεταξύ των δύο κρατών και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη χαρά να δούμε και πολλούς Έλληνες να επιστρέφουν ή πολλούς Έλληνες να πηγαίνουν στην Αυστραλία. Δηλαδή θα αυξηθεί πολύ το διασυνοριακό και εμπόριο και συναλλαγές και επενδύσεις. Οπότε το περιμένουμε με χαρά.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και με αυτά να σε ευχαριστήσω πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου, Θόδωρε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο δικηγόρος μας, ειδικευμένος στο φορολογικό δίκαιο, Θεόδωρος Σκουζός. Η ώρα όμως έχει περάσει, είναι 33 λεπτά μετά τις 5. Δίνουμε γρήγορα τον λόγο στην Αναστασία Ράλη για κάποιους τίτλους ειδήσεων. Αναστασία.
2: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Η Τεχεράνη εξετάζει μια νέα ειρηνευτική πρόταση που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 16 νεκροί μετά από σύγκρουση βιντεοφόρου καυσίμων και ολοφορείου στην Ινδονησία. Προσχεδιασμένη εκτέλεση του 29χρονου στην Κρήτη, κατηγορίες για ανθρωποκτονία στον 54χρονο. Και εξαρθρώθηκε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών στη Δυτική Αττική. Αλέξανδρε.
1: Σε ευχαριστούμε για αυτούς τους τίτλους και για όλη την ενημέρωση σήμερα, Αναστασία. Πάμε τώρα σε περισσότερα μηνύματα ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και με τον διεθνολόγο μας Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είπαμε θα μιλήσουμε για αυτή την ανεξέλεγκτη βία, αυτή την έξαρση βία που παρατηρείται σκάτως στις δυτικές κοινωνίες. Μείνετε λοιπόν μαζί μας έως τις 6.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Είστε συντονισμένοι με τη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον διεθνολόγο, διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επιστημονικό συνεργάτη του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Κύριε Καρατράντο, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Λογοθέτη.
0: Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, που βέβαια είναι ο τομέας της ειδικότητάς σας, έτσι, τα θέματα ασφάλειας, της βίας, του εξτρεμισμού, της τρομοκρατίας. Αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πριν να μου σχολιάσετε τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς βλέπετε τις εξελίξεις εκεί πέρα?
1: Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον σε μια συνθήκη όπου πραγματικά περιμένουμε τις εξελίξεις στο πλαίσιο ορών. Δηλαδή έχοντας την επίσημη ενημέρωση κυρίως μέσω του Προέδρου Τραμπ, που είναι και αυτό και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, θα έλεγα, αυτής της πολεμικής αντιπαράθεσης. Για πρώτη φορά βλέπουμε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να είναι τόσο ενεργός επικοινωνιακά και να δίνει ακόμη και τις κατευθύνσεις της προσέγγισης των ΗΠΑ, είχε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ή ακόμη και πιο σκληρές δηλώσεις με τελεσίγραφα τα οποία καταλήγουν σε ευθείες απειλές σκληρής πολεμικής αντιπαράθεσης, περιγράφοντας έτσι ένα σκηνικό. Ωστόσο, επί της ουσίας βλέπουμε ότι πλέον είναι ξεκάθαρο πως από την πλευρά των ΗΠΑ, τουλάχιστον όπως αυτή διαμορφώνεται από τον ίδιο τον πρόεδρο και τους σημαντικότερους συνεργάτες του, υπάρχει μια προσέγγιση που λέει ότι η επόμενη φάση θα μπορούσε να είναι η κλιμάκωση, ωστόσο δεν είναι μια επιθυμητή συνθήκη, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε από την ιστορία αλλά και από ό,τι μας έχει διδάξει και η διαστρατηγική και η τέτοια διαπραγματεύσεις, όταν περάσει σε ένα στάδιο κλιμάκωσης είναι πολύ εύκολο να υπάρξει μια πιο διευρυμένη εμπλοκή, η οποία και θα γνωρίσει μεγαλύτερη κριτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό και νομοθετικό σύστημα, γιατί βλέπουμε ότι η κριτική υπάρχει και θα είναι κοστοβόρα, αλλά και θα θυμίσει και στιγμές τις οποίες οι ΗΠΑ θέλουν να ξεχάσουν από την πολύ μεγάλη εμπλοκή τους και προβληματική εμπλοκή στο Ιράκ και ακόμη και στο Αφγανιστάν. Άρα βρισκόμαστε σε μια συνθήκη όπου φαίνεται ότι υπάρχει πίεση για να βρεθεί μία φόρμουλα μεταξύ των δύο όμως, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να
0: ξεχνάμε. Ναι, γιατί εδώ υπάρχει και το Ισραήλ στη μέση και θέτει και αυτό κόκκινες γραμμές στο Ισραήλ, έτσι, οπότε ναι.
1: Σωστά, και το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο ζει στην καθημερινότητα με το Ιράν, γιατί οι ΗΠΑ, ναι, μεν έχουν τις βάσεις, έχουν τους συμμάχους και όλο το πλαίσιο, αλλά το Ισραήλ δέχεται καθημερινά αυτή την υπαρξιακή απειλή, οπότε υπάρχει, θα έλεγα, μία πίεση. Θα ήταν αυτό το οποίο λέμε η προσέγγιση του Προέδρου Τραμπ στο να γίνει μια συμφωνία εκεχηρίας ή μια ειρηνευτική συμφωνία. Ναι. Είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε από αυτή που κλείστηκε στη Γάζα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις αν αυτό είναι κάτι βιώσιμο και αν μπορεί να περάσει έστω στο δεύτερο από τα 20 σημεία τα οποία είχαν μπει στο πλαίσιο της συμφωνίας. Προσπάθησε να γίνει στην Ουκρανία, αλλά είδατε ότι δεν προχωρά και εκεί υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα, και το βλέπουμε τώρα και στην περίπτωση του Ιράν. Δηλαδή είναι μια πίεση να δούμε μια συμφωνία, μπορεί αυτή να έχει προβλήματα βιωσιμότητας, αλλά είναι αυτό το οποίο θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να επιβάλλει στο πλαίσιο της δικής του προσέγγισης της διαπραγματεύσης.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας. Καταρχάς δεν ξέρω αν συμφωνείτε με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία έξαρση βίας στις δυτικές κοινωνίες.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σίγουρα έχει υπάρξει μία μετεξέλιξη της βίας και έχει φύγει μέσα από το στενό πλαίσιο το οποίο για πολλές δεκαετίες την προσεγγίζαμε. Δηλαδή περίπου της οργανωμένης βίας από οργανωμένες ομάδες. Είτε αυτές ήταν κυρίως οι τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές ομάδες, είτε ήταν και οι εγκληματικές οργανώσεις, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε οργανωμένο έγκλημα, γιατί και αυτό Έχει βία και όπως φαίνεται και το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι μια προσέγγιση που απαντά και στο ερώτημά σας, έχει γίνει εξαγωγή αυτής της βίας έξω από τις κλειστές εντός εισαγωγικών πόρτες των ξεκαθαρισμάτων στο πεζοδρόμιο, που αυτό πολλές φορές έχει και παράπλευρες απώλειες από πολίτες οι οποίοι δεν εμπλέκονται σε ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που είναι ακόμη πιο σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι πλέον υπάρχει αυτό που λέμε η βία των μεμονωμένων δρόντων, βίαιων δρόντων. Μία τάση που ξεκίνησε να μας απασχολεί για δύο βασικούς λόγους. Η πρώτη ήταν όταν υπήρξε σε μεγάλο βαθμό το περιστατικό με τις μαζικές δολοφονίες, οι τρομοκρατικές επιθέσεις του Breivik στην Νορβηγία, οι οποίες ήταν και έτσι ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι για την,
0: ναι,
1: για την Ευρώπη,
0: ναι,
1: αυτής της μορφής των δρόντων. Και μετά κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά το βλέπουμε πολύ συχνότερα στις ΗΠΑ, είναι οι λεγόμενες μαζικές δολοφονίες σε μαζικούς χώρους, οι οποίοι,
0: ναι,
1: μπορεί να μην συνδέονται με ένα τρομοκρατικό υπόβαθρο, αλλά να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος για κάποιο λόγο, συνήθως αντιδραστικό, επιλέγει να σκοτώνει μαζικά ανθρώπους.
0: Λοιπόν, με πάτε ακριβώς, δίνετε την κατάλληλη πάσα για την ερώτηση την επόμενη. Πώς αυτή η βία λοιπόν συνδυάζεται με άτομα τα οποία πάσχουν από, ξεκάθαρα δηλαδή, πάσχουν από κάποια μορφή ψυχασθένειες. Για παράδειγμα, ο 89χρονος στην Ελλάδα πρόσφατα, ο οποίος επιτέθηκε και πυροβόλησε δεκάδες ανθρώπους. Έτσι. Ο οποίος μάλιστα είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρικό ίδρυμα κλπ. Ή ο φερόμενος δράστης της πρόσφατης επίθεσης εναντίον του Προέδρου Τραμπ.
1: Mm-hmm.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια σημαντική πτυχή. Θα έλεγα ότι κάτι το οποίο ξεκίνησε κυρίως να μελετάται λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων, η πρώτη φορά που δυτικές κοινωνίες, χώρες, συστήματα αρχίζουν να προβληματίζονται πάρα πολύ για την εκμετάλλευση αρχικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν ευάλωτη ψυχική υγεία ή έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, ήρθε στο πλαίσιο των αλλοδαπών των ξένων τρομοκρατών μαχητών, οι οποίοι έφυγαν από τις ευρωπαϊκές κυρίως χώρες για να πάνε στη Συρία και στο Ιράκ και να ενταχθούν στην ISIS, ή όταν άρχισαν να έχουμε τις απανωτές τρομοκρατικές επιθέσεις το 2015-16 τις περισσότερες, αλλά και μετά το 2017. Όταν δηλαδή οι αρχές κάνοντας συλλήψεις, είτε βρίσκοντας μετά στοιχεία για το προφίλ των δραστών, αν αυτοί είχαν σκοτωθεί στο πλαίσιο των τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαν πραγματοποιήσει, είδαν ότι αρκετοί από αυτούς είχαν ιστορικό είτε ποινικό, δηλαδή είχαν εμπλακεί σε άλλου τύπου εγκληματικές δραστηριότητες, είτε εφισμών, δηλαδή είχαν σε πολλές περιπτώσεις ζητήματα χρήσης ουσιών, κυρίως ναρκωτικών, είτε και ψυχιατρικών ζητημάτων. Οπότε άρχισε να χτυπάει ένα καμπανάκι, το οποίο σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα είναι η Μεγάλη Βρετανία, που έχει αρκετά δομημένο το πλαίσιο διπηρεσιακής συνεργασίας, ή σκανδιναβικές χώρες, άρχισαν να βλέπουν ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Όσο άρχισε να αλλάζει το προφίλ των δραστών, με κυρίως σημείο καμπή το 2016 στη Νίκαια, όταν είδαμε τότε την φρικιαστική αυτή επίθεση στην Promenade des Anglais με το φορτηγάκι το οποίο έκανε μπρος πίσω και πατούσε ανθρώπους,
0: ναι, ναι,
1: σκότωσε δεκάδες και τραυμάτισε εκατοντάδες, συνδέθηκε με αυτό το οποίο λέμε παλιότερα, κυρίως το είχαμε στον ακροδεξιό χώρο, ο μοναχικός λύκος ο λεγόμενος, πλέον έχει γίνει επιστημονικά και πολιτικά λέγεται ο μοναχικός δρόντας. Και άρχισε εκεί λοιπόν να βλέπουν το προφίλ αυτών των ανθρώπων και έβλεπαν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν ότι δεν ήταν κυρίαρχη διάσταση της ιδεολογίας, δηλαδή δεν αναζητούσαν να αλλάξουν τον κόσμο με βάση μια στρεβλή δική τους προσέγγιση, είτε πολιτική είτε θρησκευτική, όπως είχαμε συνηθίσει με τις διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά ήταν μια έκφραση οργής, αγανάκτησης. Κάτι ας πούμε που το είδαμε και στην περίπτωση του 89χρονου, με όσα είπε και όσα έγραφε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περνούσε και σε μια διάσταση που δεν είχε σχέση με την τρομοκρατία. Το δεύτερο ήταν ότι πάρα πολλοί εξ αυτών, και πάω τώρα στον άλλο φερόμενο δράστη που είπατε στην επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών, είχαν μια πάρα πολύ έντονη παρουσία στον online χώρο και αρκετοί εξ αυτών μάλιστα είχαν μια εμπλοκή έπαιζαν, δημιουργούσαν, συμμετείχαν σε αυτό το οποίο λέμε online gaming, δηλαδή σε ένα παράλληλο σύμπαν διασκέδασης, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια έχει και πολύ έντονα χαρακτηριστικά active shooting δολοφονιών, δηλαδή είναι πολύ βία αυτά κάποια από αυτά τα βίντεο παιχνίδια. Και το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν ξεκάθαρο πλέον και από τα μηνύματά τους και από τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα που άφηναν, είτε από τα λεγόμενα μανιφέστα, είτε από τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πήγαιναν μετά οι αρχές, να βλέπουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ζητήματα ψυχικής υγείας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φυσιολογικά θα έχριζαν κάποιες μορφές υποστήριξης από τις υπηρεσίες του κράτους. Άρα λοιπόν άρχισε να γίνεται αυτή η σύνδεση και είναι, ας πούμε, χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει μια ομάδα εργασίας η οποία μελετά σταθερά το ζήτημα των μοναχικών δρόντων και το μελετά παράλληλα με την ψυχική υγεία. Δηλαδή είναι lone actors και mental health μαζί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όποιος άνθρωπος έχει ζητήματα ψυχικής υγείας αυτομάτως θα γίνει βίαιος και δει τόσο βίαιος, δηλαδή εννοώ ότι να φτάσει στο σημείο να πάρει όπλα και να βγει να σκοτώνει μαζικά, αλλά λέει ότι είναι μια διάσταση που πρέπει να τη δούμε και επομένως όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια διυπηρεσιακή αλυσίδα διαχείρισης περιστατικών, πρόληψης, ανθεκτικότητας, δεν μπορεί να λείπει ψυχική υγεία.
0: Ναι, κατάλαβα. Τώρα, θέλω να σας πάω στον αντισημιτισμό. Η Αυστραλία αλλά και άλλες δυτικές χώρες βρίσκονται ενώπιον μιας έντονης έξαρσης αντισημιτισμού και η Βρετανία μάλιστα, είχαμε και πρόσφατες επιθέσεις και εκεί πέρα. Μπορούν αυτά τα φαινόμενα να αντιμετωπιστούν και πώς, κύριε Καρατράντο?
1: Κοιτάξτε, επί της ουσίας ο αντισημιτισμός αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να γίνεται η κυρίαρχη βίαιη τάση στο πλαίσιο της ιδεολογίας ή της παρακίνησης ανθρώπων στο να κάνουν βίαιες ενέργειες. Δηλαδή διαπερνά αυτό που είχαμε στο μυαλό μας πριν ως σχήμα σκληρό που έλεγε Ισλαμιστική τρομοκρατία, ακροδεξιά, ακροαριστερή. Ο αντισημιτισμός στέμνει και τα τρία αυτά, και τις τρεις αυτές βίαιες σκηνές που ξέραμε και άλλου τύπου ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάποια συγκεκριμένη ιδεολογική ή θρησκευτική προσέγγιση στην αιτιολογία της βίας. Έχουμε δει ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά αντισημιτικής βίας, είτε αυτή είναι χαμηλής έντασης, είτε όπως στην περίπτωση της Αυστραλίας που αναφερθήκατε πριν, αλλά και σε άλλες χώρες, στη Βρετανία, στη Γερμανία, βλέπουμε πιο υψηλής έντασης, ακόμη και δολοφονίες ανθρώπων, δηλαδή στο πλαίσιο τρομοκρατικών επιθέσεων. Είναι δυστυχώς ένα trend το οποίο έχει ενισχυθεί πάρα πολύ λόγω και της εργαλειοποίησης που έχει γίνει σε σημαντικό βαθμό από διάφορους βίαιους δρόντες των πολεμικών συγκρούσεων των τελευταίων ετών μετά το 2023 και της τρομοκρατικής επίθεσης στη Χαμάς στην Μέση Ανατολή, όπου έχει σχεδόν αναδειχθεί, υπάρχει τώρα κάποια μικρή διαφοροποίηση με την κατάσταση στο Ιράν που ξανανεβαίνει και ο αντιαμερικανισμός, αλλά ο αντισημιτισμός εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη τάση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάδοση αντισημιτικών αφηγημάτων με κάθε μορφή, από memes, από χιουμοριστικά σκίτσα τα οποία όμως έχουν μυσαλόδοξο λόγο μέχρι πιο σκληρά, πάρα πολλά deepfakes τα οποία μπορούμε να και τα καταναλώνουμε δυστυχώς καθημερινά, δηλαδή από την περιήγησή μας στο διαδίκτυο. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, και να το συνδέσουμε αυτό που συζητάγαμε πριν, ότι όταν έχεις έναν αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι οργισμένοι με την παρούσα κατάσταση, όπως μπορεί να περιγράψει κάποιος την παρούσα κατάστασή του στη χώρα στην οποία ζει ή που εντάσσει τον εαυτό του στη Δύση ή στις αναπτυσσόμενες χώρες, και υπάρχει μια τόσο μεγάλη συζήτηση και τόσο σκληρή αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα των πολέμων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή έχετε δει σε αρκετές χώρες, θυμάμαι ας πούμε την Πολωνία για παράδειγμα ή την Ουγγαρία, να υπάρχουν πάρα πολύ σκληρές αντισημιτικές αντιδράσεις ακόμη και από εκλεγμένους βουλευτές, και αυτό λειτουργεί ως ένα υπέδαφος το οποίο παρακινεί περισσότερο ανθρώπους. Άρα εδώ και αυτό έχει αναγνωριστεί από όλες τις χώρες οι οποίες προσπαθούν να έχουν μια προδραστική πολιτική, να το πω έτσι, ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί ο αντισημιτισμός ως αφήγημα, να γίνει ο αυτονόητος μεν, αλλά όπως έχουμε δει πολλές φορές, είτε επισκοπό είτε εμέσως δεν γίνεται αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ κριτικής που μπορεί κάποιος να κάνει στην κυβέρνηση του Ισραήλ και στο τι σημαίνει αντισημιτισμός, γιατί υπάρχουν όρια εδώ.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν μπορούν δηλαδή να ξεχωρίσουν ακριβώς αυτό κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή ότι άλλο τι κάνει η κυβέρνηση του Ισραήλ, ο Νετανιάχου για παράδειγμα, και άλλο τι συμβαίνει με τους Αυστραλοεβραίους. Έτσι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα πολλοί Αυστραλοεβραίοι δεν έχουν καμία μα καμία απολύτως συμπάθεια στον Νετανιάχου και εναντιώνονται σε αυτά που κάνει ο Νετανιάχου. Επομένως πώς πας και τσουβαλιάζεις όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους κατηγορείς και τους προσάπτεις και όχι μόνο αυτό, πας και να τους σκοτώσεις. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή το άλμα
1: αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι ακριβώς ένα υπέδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας από εμάς όπως αντιλαμβάνεται και όπως εκφράζει την προσέγγιση του σε αυτό, και αυτό δημιουργεί μια τάση. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που πρέπει να υπάρχει, εννοείται, δεν λέει κανείς ότι πρέπει συνολικά όλα τα πολιτικά κόμματα και κυρίως η αντιπολίτευση να συμφωνεί με τις κυβερνήσεις αν στηρίζουν το Ισραήλ ή αν λένε ότι, ξέρετε, ήταν αυτονόητο το δικαίωμά τους στην άμυνα όταν έγινε τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς, αλλά πρέπει να δούμε πώς. Ποια είναι τα όρια αυτή τη άμυνα, α πούμε, που κανείς δεν θέλει. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρετε, κόβεται στο πρώτο μέρος. Δηλαδή, σου λένε, τι είπες, στηρίζεις το Ισραήλ. Άρα είσαι σιωπηστής, όλα αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή, δυστυχώς, ο τόσο διχαστικός πολιτικός λόγος που το βλέπουμε σε πολλές χώρες. Δηλαδή, βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί ο διάλογος, α πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία και με την έντονη παρουσία του Φαράτζ. Ουσιαστικά, είμαστε δυστυχώς σε μια πόλωση πολιτική, κοινωνική, επικοινωνιακή, η οποία το μόνο που εξυπηρετεί είναι τα διάφορα βία αφηγήματα. Είτε αυτά είναι οργανωμένα. Είτε έναν οργάνωτα.
0: Λοιπόν, κύριε Καρατράντο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για αυτά. Λοιπόν, πάντως ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο
1: χρόνο. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν φίλες και φίλοι ο διεθνός λόγος μας, ο κύριος Καρατράντος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Α, για να απαντήσω στο μήνυμα. Καλησπέρα σας και θέλω να ξέρετε πως χαίρομαι πολύ που σας ακούω καθημερινά. Όμως αναφέρετε για ένα έργο απόψε που θα παιχτεί με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Θα μπορούσατε να το επαναλάβετε παρακαλώ. Σε ποιον σταθμό και τι ώρα υπάρχει αδυναμία στον ηθοποιό? Το έχετε αδυναμία. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλό δρόμο στο σπίτι σας. Γεια σας, Ελένη Δέλτα, Cars Park. Λοιπόν, κυρία Ελένη, μιας και έχετε αδυναμία στον Αλ Πατσίνο, 9:30 στο κανάλι World Movies. Έτσι, είναι Danny Collins είναι η ταινία, ο τίτλος. Πάμε στα τελευταία μηνύματα για να σας αποχαιρετήσουμε με τα μουσικά. Μείνετε εδώ.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πάμε να ακούσουμε Νίκο Πορτοκάλογλου και Μελίνα Γανά. Κλείσε τα μάτια σου.

Λοιπόν, αγαπητή κυρία Γεωργία και φίλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε από την Αναστασία Ράλη, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπολείπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SPS. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε πάντα καλά.